Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το Ζήσε το
μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξαναδείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλεος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: μαζί μας προχώρα. Και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωος 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφέ στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και πάμε να αρχίσουμε και σήμερα με ταξίδι πίσω στο 1988. Γιάννης Μιλιόκας, Αφροδίτη Μάνου και ένας διάλογος που έγινε τραγούδι και μέρος της ζωής μας όλα αυτά τα χρόνια. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

0: Έτσι, ας αρχίσουμε τη μέρα μας λίγο αισθαντικά σήμερα.
1: Μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός.
0: Με αυτή τη φωνή, με αυτό το τραγούδι, θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, πάμε για δουλειά. Τι μου λες αισθαντικά, έχω 15.000 πράγματα στο κεφάλι μου, τρέχουν λογαριασμοί, γύρισα από τις διακοπές, δεν είμαι πολύ καλά ή δεν πήγα καν διακοπές. Είμαστε για έρωτους, για τέτοια. Να σας πω κάτι, ειδικά σε αυτή τη συνθήκη αν είστε. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μικρή μαυρίλα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, εκεί θέλει πιο πολύ να πάτε κόντρα. Διαφορετικά, άμα είστε καλά, είστε καλά και χωρίς τη δικιά μου τη βοήθεια, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλη την παρέα. Viber 69 84 932 9 32, σε πλήρη εξέλιξη. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα πριν βγούμε στον αέρα. Καλημέρα σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα στον μάμα που γιορτάζει σήμερα και τον μάμαντα, Αγίου Μάμαντος Μάρτυρος, γράφει το εορτολόγιο. 2 Σεπτεμβρίου και είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Γιορτάζεται από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας, αλλά και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο, λάτρεις και όμιλων. Τη λατρεύω, αυτή τη γεύση, αυτό το άρωμα. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Και αν έχετε και μια ωραία καρύδα, ρε παιδί μου, πάει το μυαλό σου και λίγο σε τροπικά μέρη, σε καλοκαίρι. Έτσι, ακόμα και στο γραφείο, αν είσαι και πίνεις κάτι καρυδάτο, λες τώρα, μήπως απέναντι δεν βλέπω το γραφείο του αχώνευτου και βλέπω μια ωραία τροπική παραλία. Όχι, αλλά η προσπάθεια μετράει. Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος γενικά, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, θα έχει ζέστη το μεσημέρι, αλλά νωρίς είναι ακόμα, αρχές Σεπτέμβρη έχουμε καιρό για να νιώσουμε δροσιά. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet, την υποδεχόμαστε και φέτος, εκεί όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό με μια νέα προσφορά γνωριμίας, 720 δώρα δικά σας χωρίς κατάθεση και μιλάμε για πολλά δώρα που σας ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη. Όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr / στοίχημα. Και κάπως έτσι η μουσική μας πηγαίνει στο 2007, θυμάμαι καλά, 2006, κάπου εκεί. Σίγουρα μας πηγαίνει στο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: από τους 2002 GR. Σε τελειώματα της δεκαετίας του 80 πήγαμε και ερχόμαστε πάλι στο σήμερα και στους δρόμους της Αθήνας. Στα 18 λεπτά μετά από τις 7 η πρώτη βόλτα πάντα είναι αρκετά καλή. Έχει βέβαια ήδη κινησούλα η άνοδο στο ποτάμι από το Περιστέρι προς την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Υπολογίστε, σαφώς το Χαϊδάρι δεν το συζητώ, προς Καραμαγκά πάντα στανταράκι. Γενικότερα δεν βλέπω κάτι άλλο ανησυχητικό. Μία πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σίγουρα οι επόμενες βόλτες μας θα έχουν αρκετά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ελάτε να πάμε τώρα σε τετραγούδι που είχαμε αγαπήσει από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε στίχους της Ελένας Βραχάλη, εδώ με μια μαγική νέα ερμηνεία από την Ελένη Τσαλιγόπουλου. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και σήμερα μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Τραγούδι που μισοβολάει σχολικά χρόνια για μένα τουλάχιστον εκεί στη δεκαετία του 90 από ένα δίσκο που είχε μέσα μεγάλες, πολύ μεγάλες επιτυχίες του Στέφανου Κορκολή. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος έτσι κι αλλιώς στην εποχή εκείνη τη στιγμάτισε με τις πολλές, πολλές μεγάλες επιτυχίες του και τα υπέροχα τραγούδια που μας χάρισε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Και αφού πήγαμε πίσω στο 1993, ελάτε να συνεχίσουμε το ταξίδι στον χρόνο και να πάμε ακόμα πιο πίσω στο 1843, όπου σαν σήμερα η πτωχευμένη Ελλάδα, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο. Είχαμε από το 1800 τόσο μνημόνιο, δεν είναι καινούριο, δεν είναι της γενιάς μας, μην τρελαίνεστε. Ένα μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, η οικονομία αυτής της χώρας ήταν πάντα σε πολλά πολλά χέρια. Και σίγουρα όχι στα χέρια αυτής της χώρας. Η διαφορά του τότε με του σήμερα είναι ότι τότε γινόταν και καμία επανάσταση. Τώρα, τίποτα, εκεί η Netflix. 1945, σαν σήμερα, λήγει και επισήμως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1878 γεννιέται ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Το 1883 γεννιέται ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. Το 1901, τέλος σαν σήμερα, γεννιέται ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρίκος. Ενώ έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα η ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης το 1877, ο Βρετανός συγγραφέας J.R.R. Tolkien, ο δημιουργός του σύμπαντος του Άρχοντα Δαχτυλιδιών το 1973, ενώ το 1984 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ένας σπουδαίος Έλληνας, ηθοποιός, ο Μάνος Καντράκης.

0: Το συγκρότημα των Μπλε ευτύχησε και στις δύο μορφές του να έχει δύο συγκλονιστικές φωνές. Η μία της Ευδοσίας Τσάτσου που μόλις ακούσαμε από τον πρώτο κιόλας σε δίσκο του τότε το 1996 και αργότερα βεβαίως και η Τζόρτζια Κεφαλά που έκανε την δική της συμβολή στο συγκρότημα με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια και διαχρονικά από ό,τι φαίνεται που μιλούν ακόμα και σήμερα στην καρδιά μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που πηγαίνετε σήμερα για πρώτη φορά στη δουλειά. Οι πρώτες λίγες ώρες είναι δύσκολες, μετά πάλι συνηθίζετε. Μην σας πω ότι είναι σαν να μην φύγατε και ποτέ. Εδώ θα είμαστε καθημερινά και εμείς κάθε πρωί στην Ελληνικό για να ξεκινάμε τη μέρα μας με αισιοδοξία και με πολύ ωραίες πληροφορίες. Άμα είσαι και φοιτητής, δε, εδώ έχω την απόλυτη πληροφορία. Είτε είσαι καινούριος φοιτητής, είτε παλιός που ξεκινάς νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει και ένα νέο σκονάκι και έχει και όνομα. The My Home for Students είναι στην παρέα μας η ΔΕΗ, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι αυτός ο λόγος που το λέω, γιατί είναι πραγματικά ένα deal που δεν χάνεται. Μιλάμε για ρεύμα με φοιτητική χρέωση ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και σούπερ παροχές. Έχετε τον καφέ της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου σας από το eFood, κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από το Κοτσόβολο. Τι άλλο να κάνουν πια αυτοί οι άνθρωποι εκεί για εσάς? Είναι μόνο η αρχή, θα κάνουν κι άλλα. Οπότε αν είστε φοιτητές, μπείτε στο dei.gr και μάθετε περισσότερα για το Dei My Home for Students και νομίζω ότι θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλη άλλες ευκαιρίες για εσάς και πολύ σημαντικό κίνητρο για να το κλείσετε αυτό το πακέτο. Θα σας τα ξαναπώ στην πορεία. Εγώ επιστρέφω με πολλά περισσότερα από αυτά που αγαπάτε, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Επιστρέφω με Βασίλη Σκουλά, επιστρέφω όμως και με διαγωνισμό που λατρεύετε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker.

Και κρατάμε μόνο τις καλές, παιδιά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στη μέρα και σας δηλητηριάζει, αφήστε το να φύγει να το πάρει. Στιγμή να το πάρει ο χρόνος. Μείνετε μόνο στα καλά, σε αυτά που σας κάνουν και χαμογελάτε. Μερικές φορές δεν είναι εύκολο, το ξέρω, το έχω ζήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει με λίγη εκπαίδευση μπορούμε να το καταφέρουμε και αυτό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούριους, καλημέρα στους παλιούς, καλημέρα στους πάνε πρώτη μέρα στη δουλειά, καλημέρα στους δεν έχουν φύγει καθόλου για άδεια. Καλημέρα σε εσάς που φεύγετε τώρα Σεπτέμβρη. Ρε παιδί μου, καημό το έχω μία φορά να πάω διακοπές Σεπτέμβριο. Και όσο μεγαλώνω, να ξέρετε, κάποτε έλεγα τι, να μην λείψω τον Αύγουστο, στα πάρτι, στο ένα, στο άλλο. Ναι. Έγινε τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω, επειδή γίνομαι 22. Που θέλω λίγο να το ζήσω και αυτό με το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω πότε θα γίνει με τη δουλειά που έχω επιλέξει. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας που ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ, γιατί σας αρέσει το διάβασμα και αυτό το δείχνουν τα μηνύματά σας και οι συμμετοχές σας στον διαγωνισμό των εκδόσεων Διόπτρα. Δύο ακόμα best seller θα γίνουν δικά σας σήμερα. Το ένα είναι από την Geneva Rose, το Ο Τέλειος Γάμος, και το δεύτερο της Frida McFadden, της αγαπημένης, με τίτλο Η Σύγκρουση. Και τα δύο από την αστυνομική λογοτεχνία της Διόπτρας. Νομίζω ότι θα σας χαρίσουν πολύ, πολύ όμορφες στιγμές. Ξέρετε τη διαδικασία. Αν δεν την ξέρετε, ακούστε. Μπαίνετε στο Viber του Ελληνικού τώρα, στο 69 84 932 932, και εκεί περιμένω τη λέξη Διόπτρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber του Ελληνικού, στο 69 84 932 932, για τα βιβλία της ημέρας που και σήμερα θα γίνουν δικά σας εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό 93,2.

Σταύρος Κιουμτζής καθόρισε την πορεία του Γιώργου Νταλάρα από τα βήματά του με τραγούδια όπως και αυτό που ακούσαμε εδώ, πειραγμένο μαγικά για την δεκαετία του 2020. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, τραγούδια μας παίζουν εδώ. Διαβάζω, γιατί το ζούμε και αυτό με την καθημερινότητα. Πας να πεις μια καλημέρα και διαβάζεις αυτά εδώ. Άλμα λέει ως 20% στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος Σεπτέμβριο. Και αναλυτικά οι τιμές, ανατιμήσεις και διαφορές ανάμεσα λέει στα χρώματα. Τώρα αυτό με τα χρώματα λίγο. Ενώ στην αρχή υπήρχε μία γραμμή ότι ξέρετε, πηγαίνετε στο πράσινο, είναι καλά. Μετά πηγαίνετε στο μπλε. Έχει χαθεί πια και η καθοδήγηση, νομίζω. Δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα application, κάτι τόσα κάνουν στο gov.gr. Δεν μπορούν να κάνουν και ένα για το ρεύμα, να πούνε αυτό το μήνα αντέστε εκεί. Τον άλλο μήνα πηγαίνετε αλλού. Τον άλλο μήνα πάρτε κεριά, ξέρω εγώ, κάτι. Κάντε τα δικά σας. Να υπάρχει μια καθοδήγηση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Υπάρχουν προσφορές και αυτό είναι γεγονός, αλλά πρέπει να τις ξέρει ο κόσμος, να τις επικοινωνεί. Εμείς εδώ πέρα επικοινωνούμε ό,τι μπορούμε, να ξέρετε. Αλλά δεν είμαστε και θεοί. Πόσα χέρια έχουμε.

0: Η Κέντι Γκαρμπή είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όχι μόνο δική της, γενικότερα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 90, από τον Φίβο, που τον λέγατε τότε, αν θυμάστε, και Φίβο των Επιτυχίων. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, καλημέρα σε όλους. Το ρολόι του ελληνικού στις 8 ακριβώς. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet που έχουμε στην παρέα μας, να ξέρετε, με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Ναι, όπως το ακούσατε, 20.000 ευρώ. Η Novi League σας περιμένει λοιπόν. Εσείς πρέπει να μπείτε στο www.novibet.gr κάθετος στοίχημα για όλες τις λεπτομέρειες. Μέχρι να το κάνετε αυτό, εγώ θα έχω επιστρέψει με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. 2-3 πράγματα έτσι, απλά για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Μην φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε αυτή την υπέροχη Τετάρτη που έχει ωραίο ήλιο έξω, που η διάθεσή μας ανεβαίνει και που προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στην καινούργια κανονικότητα πια μετά την επιστροφή από τις διακοπές. Θα το καταφέρουμε παρέα εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τη στήριξή του στα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Γερμανία κατά της Ρωσίας για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία έξεφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία ακόμα προσπάθεια δημιουργίας τελεσμένων εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο επιχειρεί η Άγκυρα. Με νέα παράτυπη ναύτεξ δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές έρευνες στους σκάφους Τούμπιτακ Μαρμαρά έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Με άντι ναύτεξ, απαντάει η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας. Τα αίτια της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας να ζητούν οι αρχές. Το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας έχει καταγράψει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο μηχανών με τους συνολικά τρεις επιβαίνοντες οι οποίοι σκοτώθηκαν ακαριαία. Οι αρχές ξεσκονίζουν το βίντεο προκειμένου να βρουν απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο. Σοκάρουν οι εξελίξεις για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης. Για την υπόθεση έχουν τεθεί υποκράτηση ο 43χρονος μαστροπός και φερόμενος πατέρας του μωρού, η 38χρονη σύντροφός του και φερόμενη μητέρα και καθώς επίσης και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφος της 15χρονης εγκυμονούσας κόρης τους. Να δούμε και τα του καιρού τώρα που θα είναι έθριος, τα είπαμε και προηγουμένως, και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι θα φτάσει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Αναστασία Μουτσάτσου και Νίκος Γιώγαλας από το 2001 αυτό το τραγούδι εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι σε όλους και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο 91 ετών στις ΗΠΑ. Ονόματι Ντέιλ Σάντερς. Έχει και το ψευδώνυμο Grey Bird, κοινώς Γκριζογέννης, έτσι σε μια ελεύθερη μετάφραση. Ο οποίος κατέκτησε το ρεκόρ του γυρεότερου πεζοπόρου που κατάφερε να ολοκληρώσει μια διαδρομή χιλιάδων χιλιομέτρων, το περίφημο μονοπάτι των Απαλάχιων Όρεων, διαβάζω εδώ. Ο Σάντερς έπεσε 71 φορές κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Τώρα 71 φορές, άνθρωπος 91 ετών, αφού έπεσε και σηκώθηκε, είναι και αυτό ρεκόρ για Γκίνες. Εγώ στην οικογένειά μου, οι παππούδες μου, μία που πέσανε, μία που δεν ξανασηκωθήκανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ίσως και οικογενειακό. Όπως και να έχει, μπράβο του, 91 ετών, ακμαιότατος. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που βλέπω εδώ είναι συγκλονιστικές. Και σκέφτομαι επίσης, κοίτα εδώ, σκαρφαλώνει σαν το Spider-Man είναι. Και σκέφτομαι εγώ ότι μία φορά εδώ πέρα είχαμε διακοπή ρεύματος στο κτίριο, στο Politis Group, και έπρεπε να ανεβώ στον πέμπτο με τα σκαλιά και με σηκώναν τέσσερις. Όχι αυτός 91 ετών, να είναι καλό άνθρωπος. Εγώ.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

fortuna se sent. Τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

δε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: μία ακόμα μαγική εκτέλεση του ελληνικού 93,2 από τα soundtracks του ελληνικού, από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ένα επεισόδιο που φιλοξένησε φωνές υπέροχες. Ο Πάνος Μουζουράκης που μόλις ακούσαμε, αλλά και ο Διονύσης Τσακνής και τα Κετρίνα Ποδήλατα και η Μιρέλα Πάχου και ο Στίβ Τεσέρ. Και βεβαίως, special guest ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης σε ένα από τα πιο αγαπημένα επεισόδια της πρώτης σεζόν των soundtracks του ελληνικού. Έρχεται η δεύτερη σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου είναι πανέτοιμο και σε λίγες μέρες θα σας έχω και αναλυτικά την ημερομηνία που θα μπορείτε και εσείς να το απολαύσετε στο κανάλι μας στο YouTube. Βεβαίως, όλα τα προηγούμενα επεισόδια είναι διαθέσιμα για σας εντελώς δωρεάν, αλλά και τα ακούτε και μέσω Spotify. Οπότε είμαστε παντού και θέλουμε να είμαστε σε κάθε στιγμή της ζωής σας παρέα με τα soundtracks που ετοιμάζουμε εξαιρετικά με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη για όλους και όλες εσάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για εσάς που ακούτε από το αυτοκίνητο αυτή την ώρα, καλημέρα και στους καινούριους. 21 λεπτά μετά από τις 8 δείχνει το ρολόι του ελληνικού. Το ποτάμι, όπως είναι φυσικό, έχει μπει στην κανονικότητά του με πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα, από Εγάλεο μέχρι την έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, ψηλά εκεί στον κόβο με την Αττική Οδό. Μαζεύει και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο κυρίως. Κίνηση εξακολουθεί να έχει η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Με πυκνή ροή αυτή την ώρα η κάθοδος της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Αναδιαστήματα μικροκαθυστερήσεις προς το παρόν στην Κηφισίας. Το κέντρο της πόλης έχει κόσμο, η Βασιλική Σοφία στην κάθοδο, η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη, πυκνή ροή μόνο αναδιαστήματα, ίδιο το σκηνικό και στην Παραλιακή, πυκνή ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε τώρα, όπως πηγαίνουμε για δουλειά, αγχωμένοι λίγο, να χαλαρώσουμε με μια μαγική φωνή και με ένα υπέροχο τραγούδι. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έτσι ακριβώς, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Πρωί στον Ελληνικό και σήμερα για να μας πάει η μέρα καλά. Και τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι αρχίζουν σιγά σιγά και μετράνε αντίστροφα για την επιστροφή στα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε ποτέ να το αποφύγουμε. Ως μαθητές, ελπίζαμε ότι να φέτος ίσως να ακυρωθούν τα μαθήματα, να μην γίνουν ποτέ φρούδια. Ελπίδα καλά μου, παιδιά. 11 Σεπτέμβρη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα χτυπήσει το πρωτοκουδούνι στα σχολεία. Παρασκευή πέφτει, αυτό είναι καλό. Θέλω να πω ότι επιστρέφεται για τον αγιασμό 11 του μήνα Παρασκευή. Έρχεται ένα ακόμα Σαββατοκύριακο προσαρμογής και μετά από τις 14 Σεπτέμβρη έρχονται οι κανονικότητες και για τους μαθητές των σχολείων. Βεβαίως οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν περίπου 10 μέρες νωρίτερα στα σχολεία. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε ήδη επιστρέψει από εχθές. Και αυτό που έχετε να περιμένετε πια, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο οι μαθητές, αλλά όλοι μας, είναι η εθνική επέτειος του όχι, που φέτος πέφτει μεσοβδόμαδα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κολλήσετε άδειες. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ, η αλήθεια είναι. Αλλά όσοι μπορούν να κάνουν ένα ωραίο τετραήμερο, να έχουν υπόλοιπα, μπορεί να γίνει. Γίνεται. Μοντάρεται. Για τις δουλειές που μπορούν οι άνθρωποι να λείψουν, βεβαίως. Πάμε στα τραγούδια μας. Γιάννης Κότσιρας. Τραγούδια από soundtrack περσινής τηλεοπτικής επιτυχίας που αγαπήσατε πάρα πολύ, από ένα δίδυμο που πλέον έχει μάθει να μας χαρίζει πολύ ωραία τραγούδια. Η μουσική είναι του Νίκου Τερζή και η στίχη του ίδιου του Γιάννη Κότσιρα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Νίκος Πορτοκάλογλου, παρέα με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, εδώ στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, όλα τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 12 του Σεπτέμβρη. Και δεν είναι κακό, παιδιά, να πούμε καλό φθινόπωρο, γιατί διαβάζω και στα μηνύματά σας, μην μου λέτε για χειμώνα, μην μου λέτε καλό χειμώνα, είναι 38 Αυγούστου, πόσο είναι. Όχι, δεν είναι 38 Αυγούστου, είναι 2 Σεπτεμβρίου. Και σας λέει άνθρωπος ο οποίος λατρεύει το καλοκαίρι, ζει για το καλοκαίρι. Αλλά καλό είναι να λατρεύουμε κάθε εποχή και να παίρνουμε ό,τι καλό έχει να μας δώσει. Άλλες εποχές έχουν περισσότερα, άλλες έχουν λιγότερα, σίγουρα όμως κάτι έχουν. Οπότε ναι, πείτε καλό φθινόπωρο, χαρείτε το, γιατί και αυτό έχει τη χάρη του. Και επίσης έχει και την ευκαιρία μέσα, αφού είναι Σεπτέμβρη, ξεκινάνε νέες σεζόν κτλ. Να κάνετε και μεγάλες αλλαγές, να ανανεωθείτε, να κάνετε νέα ξεκινήματα. Δηλαδή, μην το σνομπάρουμε το φθινόπωρο, έχει και αυτό πολύ ωραία πράγματα. Για τους φοιτητές δεν είναι καινούριο κεφάλαιο. Νέα σχολή για κάποιους, νέο σπίτι για κάποιους άλλους, ίσως νέα ζωή, νέοι φίλοι, όλα αυτά όμως θέλουν πάρα πολύ ενέργεια, γι' αυτό έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ. Γι' αυτό τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση για κάθε φοιτητή λέγεται ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές. Ακούστε τι σας παρέχει, είναι πολλά και καλά. Ρεύμα σε χρέωση φοιτητική τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood. Αλλά και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο ΔΕΗ.gr. Δείτε το, ψάξτε το. ΔΕΗ My Home for Students αξίζει τον κόπο. Όπως επίσης αξίζει τον κόπο να μείνετε στην παρέα μας εδώ στον ελληνικό, γιατί επιστρέφω σε λίγο και με Pixlax, αλλά και με προσκλήσεις για πολύ πολύ όμορφη μουσική βραδιά. Για ακούστε τι σας ετοιμάζουμε.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
6: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
7: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλή μας Τετάρτη από τον Ελληνικό 93,2 σε όλη την παρέα εκεί έξω. Είτε πηγαίνετε για δουλειά, είτε επιστρέφετε από δουλειά, είτε είστε σε διακοπές ακόμα, είτε έχετε ξεκινήσει για τα καλά. Λοιπόν, εμείς εδώ πάντα ανοίγουμε τις πόρτες σε ό,τι ωραίο αξίζει να ζήσει κανείς στην Αθήνα. Έχουμε πολλές ωραίες μουσικές, πολλά ωραία τραγούδια σε μια μαγική καλοκαιρινή, όμορφη θεατρική παράσταση, μουσική παράσταση στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Την Παρασκευή το βράδυ, λοιπόν, η ταράτσα του Λαμπέτη γίνεται παλιά ελληνική ταινία με μοναδικές μουσικές, με αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου, με δύο πολύ υπέροχες φωνές, δύο όμορφες φωνές, δύο όμορφα παιδιά, δύο ωραίες ψυχές που έχω την τύχη να ξέρω και τους δύο πολύ καλά. Ο Αδάμ Τσαρούχης και η Μιρέλα Πάχου έρχονται για να τραγουδήσουν για εσάς τα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου το βράδυ της Παρασκευής στις 9 και θέλω να είστε όλες και όλοι εκεί. Και έχω και προσκλήσεις διπλές να σας χαρίσω, οπότε πάρτε κινητό στο χέρι τώρα, γράψτε μου Λαμπέτη κενό και το ονοματεπώνυμό σας, κάντε αποστολή στο 69 84 9 32 9 32 και αφήστε τον Αδάμ και τη Μιρέλα να μας πάνε πίσω στην εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με υπέροχα ντουέτα. Ντουέτα όπως και αυτό εδώ που το έχουν πειράξει μαγικά η Μίκρο. Ντουέτα που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό σινεμά. Λαμπέτη κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 9 32 9 32. Διπλές προσκλήσεις για το βράδυ της Παρασκευής. Πραγματικά ό,τι καλύτερο για να υποδεχθείτε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη από τον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και είναι ωραίο να ετοιμάζεις ταξίδια και να τα κάνεις και όλα να πηγαίνεις κοντινά, μακρινά, όπου μπορείς, όπως βολεύει, όποτε βολεύει και αν βολεύει. Αν πάτε στην Ιταλία πάντως, να ξέρετε πως υπάρχει ένα σχέδιο εκεί για πρόστιμο 75 ευρώ σε πεζούς που χρησιμοποιούν κινητό ενώ διασχίζουν το δρόμο. Το νου σας αρχίζει πια και αυτή η ιστορία να γίνεται πραγματικότητα. Δεν περνάμε διάβαση και κοιτάμε το κινητό μας με το κεφάλι κάτω. Όταν περνάμε το φανάρι, το διασχίζουμε το δρόμο, πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στο δρόμο. Θεωρητικά πάρα πολύ σωστό, δεν το συζητώ. Το πρόστιμο των 75 ευρώ θεωρώ ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ και ειδικά αν αρχίσει να επεκτείνεται και να έρχεται και προς τη δικιά μας τη μεριά. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά, αν και εφόσον. Η συγκρίθυψη, να σας πω ότι ακόμα δεν είναι ισχύη. Είναι σε διαβούλευση στην Ιταλία, αλλά φαίνεται πως παίρνει το δρόμο της κανονικότητας και του να επικρατήσει αυτό το σχέδιο. Για να δούμε. Μέλισσες τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 9 ακριβώς. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Πρωί στον ελληνικό και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 για μία ακόμα ώρα μαζί. Μαζί μας και η Novibet βεβαίως που έχει δελτία έτοιμα τα οποία μπορείτε να παίξετε με ένα μόνο κλικ. Γιατί στην Novibet το αδύνατο γίνεται δυνατό με τα νέα pre-builds. Δελτία κομμένα και ραμμένα στο παιχνίδι σας, έτοιμα στο site της Novibet. Όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr κάθετο στοίχημα. Δεν φεύγετε. Επιστρέφω για να ρίξουμε μαζί και ματιές στην επικαιρότητα, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Βεβαίως έρχονται και ακόμα πολλά, πολλά. Μην σας πω όλα τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στο σημείο που συναντά η Δήμητρα Γαλάνη την Κέτη Γαρμπή, ο Μίλτος Πασχαλίδης την Αναβίση και η Ρένα Μόρφη τον Γιώργο Δημητριάδη. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα αυτή την ώρα. Τη στήριξή του στα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Γερμανία κατά της Ρωσίας για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία ακόμη προσπάθεια δημιουργίας τελεσμένων εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο επιχειρεί Άγκυρα. Μια νέα παράτυπη ναύτεξ δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές έρευνες στους σκάφους του Μπουτάκ Μαρμαρά έως στις 15 Σεπτεμβρίου. Με αντιναύτεξ απαντάει Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας. Τα αίτια της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας να ζητούν οι αρχές. Το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας έχει καταγράψει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο μηχανών με τους συνολικά τρεις επιβαίνοντες οι οποίοι σκοτώθηκαν ακαριαία. Οι αρχές ξεσκονίζουν το βίντεο προκειμένου να βρουν απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο. Σοκάρουν οι εξελίξεις για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε θερμικό σάκο κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης. Για την υπόθεση έχουν τεθεί υποκράτηση. Ο 43χρονος μαστροπός και φερόμενος πατέρας του μωρού, η 38χρονη σύντροφός του και φερόμενη μητέρα, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφος της 15χρονης εγκυμονούσας κόρης τους. Στα του καιρού τώρα, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ίσως κάνει και λίγη παραπάνω ζέστη το μεσημέρι, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Μίλτος Πασχαλίδης στον Ελληνικό 93,2, ηχογραφημένο ζωντανά εδώ από το Θέατρο Βράχων για το τραγούδι που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ από τα πρώτα της προσωπικής του δισκογραφίας και ένα από αυτά που τον έχουν χαρακτηρίσει και ως ερμηνευτή. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2, αλλά και όλος αξίζει να ζήσουμε σε αυτή την πόλη. Πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να είστε εκεί. Θέλω να το στηρίξετε και φέτος, όπως το κάνατε και πέρσι. Ο Ελληνικός ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό του Greece Race for the Cure και φέτος. Στηρίζουμε μια διοργάνωση αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Το 18ο κατά σειρά Greece Race for the Cure επιστρέφει λοιπόν για ακόμα μια χρονιά και φέτος για πρώτη φορά θα δώσουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου, σημείο στο παρακαλώ στην ατζέντα σας, η μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα απολαύσουμε μια ξεχωριστή ημέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, με μουσική, με εκπλήξεις για όλη την οικογένεια, ενώ την Κυριακή εκεί θα πάρουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Λοιπόν, greecerace.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, να στηρίξετε και εσείς τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Ο Ελληνικός θα είναι και φέτος εκεί, γιατί κάθε συμμετοχή δίνει μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό το σημαντικό, σημαντικότατο μήνυμα. Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τον Ελληνικό στο Greece Race for the Cure. Θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί πραγματικά πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και θέλουμε να είμαστε όλοι εκεί. Thank you.

0: Και να το λέμε και να το εννοούμε, ή μάλλον να το λέμε μόνο όταν το εννοούμε, γιατί μετά έχουμε άλλα δράματα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα εκεί έξω, σε εσάς που πηγαίνετε για δουλειά, σε εσάς που είστε ήδη στο γραφείο, σε εσάς που φεύγετε για διακοπές, σε εσάς που τελειώνει η βάρδια, όπου κι αν είστε, υπάρχει ο κοινός παρονομαστής. Είναι αυτά τα τραγούδια, είναι όλα τα τραγούδια μας και είναι και η θετική μας στάση. Γιατί αυτό μας χαρακτηρίζει ως παρέα, ως ανθρώπους και ως ψυχοσυνθέσεις, ακόμα κι αν πίζουμε στους δρόμους της Αθήνας. Πού συμβαίνει αυτό, δεν είναι φανταστικό σενάριο. Στα 17 λεπτά μετά από τις 9, το ποτάμι θέλει υπομονή κλασικά. Μαζεύει και η Αττική Οδός πια. Νάτο, το ρεύμα προς αεροδρόμιο με κίνηση πολύ μέχρι και τη Λυκόβρυση από το Ζεφύρι και μετά βεβαίως με πυκνή ροή μέχρι το Μαρούσι. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Μαρούσι από τα Βρυλίσια, από το αεροδρόμιο δηλαδή, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Εξακολουθούν δυστυχώς οι δυσκολίες στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου και η είσοδος όμως πριν το ποτάμι έχει κίνηση αυτή την ώρα, όπως κίνηση θα βρείτε στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και Συσταδίου στο κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Λεωφόρου Σύγκρου. Πυκνότατη ροή αυτή την ώρα στη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην Παραλιακή στο κομμάτι Καλαμάκι Μαρίνας Φλίσιου, στο ρεύμα όμως που πηγαίνει προς την Γλυφάδα. Πυκνή ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έτσι, για να φύγουμε και με το μυαλό, μία ακόμα εκδρομή προλαβαίνουμε με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Ευστάθιο Δράκο. Με το τραγούδι που θα παίξει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή της Κέτης Γαρμπή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Και ξέρετε ότι υπάρχουν 7 χώρες, 7 ανεξάρτητα κράτη που τελειώνουν σε Σταν. Το Σταν προέρχεται από τα περσικά, σημαίνει περίπου τόπος, γη ή χώρα. Αν και πολλοί λένε πως υπάρχει και μία σύνδεση με τα ελληνικά. Το Σταν και το αρχαίο ρήμα Ιστιμή δεν προέρχονται το ένα από το άλλο, αλλά θεωρούνται μακρινοί γλωσσικοί συγγενείς. Καθώς ανάγονται στην ίδια πανάρχια Ινδοευρωπαϊκή ρίζα με τη σημασία στέκομαι. Μία μικρή κατάληξη που από ό,τι φαίνεται τελικά κρύβει πολύ περισσότερη ιστορία από ό,τι φανταζόμαστε. Και όπου Σταν, μιλάμε για Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, Κυργιστάν, Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και κάπου εκεί έρχεται και κολλάει και το Ελλαδιστάν, το οποίο όμως δυστυχώς δεν το λέμε για καλό όταν το λέμε. Πάμε να κάνουμε βουτιά στη δισκοθήκη του Ελληνικού. Πάμε πίσω στο 1990 και στο άλμπουμ κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Η μουσική είναι του Θάνου Μικρούτσικου, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, η φωνή της Χάρης Αλεξίου σε τραγούδι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία τότε και κρατάει ξεχωριστή θέση στην καρδιά πολλών από εσάς. Για θυμηθείτε το, παίζει τώρα στον Ελληνικό.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: σας. Το έχω πει νομίζω ξανά ότι αυτό το τραγούδι για μένα είναι τα φοιτητικά μου χρόνια. 1997. Γιώργος Δημητριάδης, μικροί ήρωες. Και σαν να μην πέρασε μια μέρα πραγματικά. Υπέροχο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Υπάρχει και μια εξαιρετική, εξαιρετική εκτέλεσή του στο τελευταίο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού. Διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube. Αχ, να ήμουν φοιτητής τώρα. Να ήμουν φοιτητής τώρα, όχι τίποτα άλλο, γιατί υπάρχει αυτό το πακέτο από τη ΔΕΗ. Σοβαρό λόγο. Το ΔΕΗ My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, με καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island, με πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από το Κοτσόβολο. Πακέτο που δεν χάνεται. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Οπότε μπείτε στο ΔΕΗ.gr για να τα δείτε όλα αναλυτικά. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με το γευστικό διαγωνισμό που αγαπάτε. Επιστρέφω όμως και με Λεωνόρα Ζουγανέλη. Μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

πόσο ξεχωριστή, πόσο μοναδική, αξέχαστη Χριστιανά στον ελληνικό 93,2 στο μαγικό αυτό τραγούδι του Κώστα Τουρνά από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Θα παραφράσω λίγο το τραγούδι. Θα γκριτζάρετε και λίγο με αυτό που θα πω. Τι να μας κάνει η πίτσα, μια πίτσα μόνο τι να μας κάνει, γι' αυτό και δεν σας δίνουμε να. Ήταν πάρα πολύ κακό αυτό που μόλις είπα, το ξέρω, αλλά μου βγήκε και πάνω το μοιραστό. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα πίτσα φαν κόμπο για εσάς. Και πίτσα 10 τεμαχίων. Και μπέργκερ και μακαρονάδα για να τα απολαύσετε από την πίτσα φαν και τον ελληνικό 93,2 δώρο που σας χαρίζουμε καθημερινά περίπου τέτοια ώρα. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε πίτσα φαν και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας, χωρίς σχόλια για αυτό που είπα, ευχαριστώ. Αποστολή στο Viber του ελληνικού στο 69 84 932 932. Και να σας πω ότι αν είστε πίτσα και cheese lover, οι νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πρέπει. Παναγία μου, τέλειο αυτό. Διαλέγετε πίτσα μαργαρίτα, μπολονέζ, σίζας ή καρμπονάρα με κλασική ή χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, γιατί όλες οι απολαυστικές βραδιές ξεκινούν με Pizza Fan. Οπότε, για το αυτό παραγγέλνετε στην Pizza Fan εσείς. Για το πακέτο που σας δίνω εγώ, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932, έτσι για να σας πάω στη δουλειά με πολύ πολύ όρεξη και με υπέροχες γεύσεις. Γιώργος Καραδήμος τώρα στον ελληνικό

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

μία ακόμα μαγική μοναδική εκτέλεση των soundtracks του ελληνικού 93,2 και αυτή από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τον Διονύση Τσακνή να συναντά τον Πάνο Μουζουράκη. Όπως ακριβώς το κάναμε παρέα, έτσι θα το ξανακάνουμε αυτό το υπέροχο project. Θα το συνεχίσουμε και φέτος για δεύτερη σεζόν. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Το πρώτο μας επεισόδιο είναι σχεδόν έτοιμο να περάσει στα δικά σας χέρια. Μείνετε συντονισμένοι στον ελληνικό γιατί θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, τα πρώτα επεισόδια του πρώτου κύκλου είναι διαθέσιμα όλα στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 932 για να τα απολαύσετε και να τα μοιραστείτε πολλές φορές. Λοιπόν, να φύγουμε από τα δικά μας, θα πάμε λίγο στη Γαλλία, η οποία είναι σε κατάσταση συναγερμού για άλλη μια φορά. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για την έλευση ενός νέου ισχυρού κύματος ζέστης, διαβάζω στο roza.gr. Πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα που εκδηλώνεται στη γαλλική επικράτεια κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περίοδου και μάλιστα λένε πως η θερμοκρασία θα ξεπεράσει το όριο των 35 βαθμών με τις τοπικές συνθήκες να εντείνουν την αίσθηση της ζέστης. Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για τη Γαλλία, όχι για την Ελλάδα που τα 35 άρια είναι κανονικά, έτσι. Εκεί το ζουν λίγο διαφορετικά. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, η αλήθεια είναι, η χώρα από τη ζέστη. Ελπίζω αυτό το κύμα καύσωνα να έρθει και να περάσει γρήγορα. Όλες τις λεπτομέρειες τις διαβάζω από το roza.gr, εκεί όπου θα βρείτε και πάρα πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα. Και κάπως έτσι θα πάμε πίσω στη δεκαετία του 80 στην αξέχαστη λατρεμένη Μαρινέλα. Τραγούδι που πάντα μου φέρνει χαμόγελο στα χείλη, ελπίζω και στα δικά σας. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Και κάπως έτσι θα σας αφήσω σιγά σιγά στα χέρια της Έλενας Δημητράκη για να σας αναλάβει για τις ώρες της δουλειάς, τις ώρες του γραφείου ή τις ώρες της αιχμής στην κίνηση, με τα τραγούδια και με τη γλυκιά της στη φωνή. Στην παρέα μας είχαμε και σήμερα την Novibet, εκεί όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό με τη νέα προσφορά γνωριμίας, με 720 δώρα να γίνονται δικά σας χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πολλά δώρα, όπου σε ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σου μείνει αξέχαστη. www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα για όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Ευχαριστώ που ξυπνήσαμε αγκαλιά, να το κάνουμε και αύριο, να το κάνουμε με χαμόγελο και θετική ενέργεια για να δυναμώσουμε και να αντέξουμε το υπόλοιπο της ημέρας. 7 να είστε εδώ και αύριο το πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλενα και τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, αύριο το πρωί στις 7.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πιλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με την παράσταση stand-up comedy «Τόσο όσο». Μία τελευταία ευκαιρία να απολαύσεις μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Καθρέφτης, η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Καλημέρες, λοιπόν. Τρίτη και 2 του Σεπτέμβρη. Βιάζομαι. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα για 3 ώρες.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

από τα ζεστά ποτά ακούσαμε το «Μια βραδιά στο Λούκι» του που Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Φυσικά, όμορφες ιστορίες μέσα από τα τραγούδια μας και έτσι θα πορευτούμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Ήλιος λοιπόν και βοριαδάκι και καθαρή ατμόσφαιρα από ό,τι βλέπω εδώ έξω από το παράθυρο του στούντιο. Και 2 του Σεπτέμβρη και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και είναι ωραίο αυτό, ακόμα και αν δουλεύουμε. Οπότε ας μην γκρινιάζουμε. Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητά μας εντός. Σε νέα φάση περνάει η εσωκομματική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση ανοίγει παράθυρο για πρόσθετες παρεμβάσεις ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Διεξάγεται σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα Ακρίτα. Καταδίκες για 19 κατηγορούμενους για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φυλάκιση έως 2 έτη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Κοινό Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια. Για να καλωσορίσουμε τη μέρα, είναι πάντα εδώ.

γιατί του έρωτα, του χωρισμού, της απουσίας, έτσι, και οι Pixlax να μας τα τραγουδάνε, αλλά τώρα δεν είναι πρωί-πρωί και αρχή της σεζόν, αρχή της χρονιάς να απαντάμε σε γιατί. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Όταν αργώ να ανοίξω μικρόφωνο είναι που απαντάω στα μηνύματά σας, τα πανέμορφα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται τώρα και μετά με μεταφορικά μας, με την κίνηση. Αλλαγές θα έχουμε, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα δρομολογίων στο τραμ. Συγκεκριμένα από την ερχόμενη Δευτέρα θα εφαρμοστεί το ενισχυμένο πρόγραμμα με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Οτιδήποτε γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι καλό. Γι' αυτό και το λέμε. Για να πάμε να δούμε όμως τα πράγματα έξω στους δρόμους μας, που δεν είναι και τόσο καλά. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Αθηνών μέχρι την Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό έχουμε αυξημένη κίνηση στο ύψος των Βρυλισσίων, όπως και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Η Κηφισία στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο σε μεγάλο τμήμα της έχει πυκνή ροή, κυρίως στην άνοδο όμως αυτό, και στο κέντρο Βασιλείου Σοφίας Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βουλιαγμένης σε Γλυφάδα και Ελληνικό και η Ποσειδώνος στο Φλίσβο.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό το υπέροχο φιλί της Χάρης Αλεξίου, πετυχημένη συνταγή που ολοκληρώνεται από δύο σπουδαίους δημιουργούς. Ο Ρούς υπογράφει τη μουσική και ο Νίκος Μωραΐτης. Μάλλον ο Ρούς υπογράφει τους στίχους και ο Νίκος Μωραΐτης τη μουσική. Ένα φιλί λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πολλά πολλά τραγούδια. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και να εστιάσουμε μάλλον στις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις που για σήμερα εστιάζουν στη νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται σφοδρός γύρος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος και απαντήσεις σε αμερικανικές βάσεις, ενώ το φυσικό αέριο χτύπησε ρεκόρ τριετίας. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Ζελένσκι να προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν το ρωσικό εναέριο χώρο λόγω drones, την ώρα που η Ρωσία σφυροκοπά το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Στις γερμανικές κατηγορίες κατά της Μόσχας, καθώς το Βερολίνο εγκαλεί επίσημα τη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και τέλος, στην ανθρωπιστική τραγωδία στο Νεπάλ, όπου πλημμύρες λαμβάνουν δραματικές διαστάσεις, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους χίλιους και να έχουμε και χιλιάδες ανθρώπους να αγνοούνται. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και επιστροφή όπως πάντα στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

Κλαβδία και Αστερωμάτα και Ελληνικός 93,2 και καλημέρες, καλημέρες πολλές. Η πρώτη Τετάρτη του Σεπτεμβρίου λοιπόν ήρθε στην Αθήνα με καθαρό κινηματογραφικό φως και έντονο καλοκαιρινό attitude. Η μέρα ανήκει φυσικά στον ήλιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς, φέρνοντας ένα έτσι πολύ ζεστό, σχεδόν τροπικό μεσημέρι στην πόλη. Μικρές ανάσες δροσιάς θα έχουμε από το βορειαδάκι 2 ή 3 μποφόρ. Η μέρα απαιτεί αβίαστο καλοκαιρινό στυλ και παγωμένο εσπρέσο. Μια σύντομη παύση από τα 37 άρια ετοιμάζεται να κάνει ο καιρός στην Αττική, με το Μελτέμι να πιάνει δουλειά και να φέρνει αισθητή ανακούφιση μέχρι την Παρασκευή. Πριν δηλαδή το καλοκαίρι κάνει δυνατό comeback, που από ό,τι μας λένε αυτό θα γίνει την Κυριακή. Ευτυχώς όμως η υγρασία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι η ζέστη δεν θα έχει αυτή την αποπνικτική αίσθηση. Λοιπόν, και επιστροφή. Επιστροφή στα τραγούδια μας όπως πάντα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κρητική λύρα και σύγχρονος ήχος να παντρεύονται. Σασμός λοιπόν, με τη δωρική και βαθιά συγκινητική ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα, σε μουσική του Νίκου Τερζή, πάντα στον Ελληνικό 93,2. Εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνοντας την πρώτη μας συγκινητική ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα, σε μουσική του Νίκου Τερζή, πάντα στον Ελληνικό 93,2. Εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνοντας.

0: περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στη δεύτερη μας ώρα, σταθερά στην παρέα του Ελληνικού 93,2, και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο. Προτάσεις αλλά και βραδινή έξοδο με προσκλήσεις που σας έχω.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

Καλονίκος 93,2. Εδώ είμαστε και καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και έφτασε η στιγμή για το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο, μέσα από τα γεγονότα πάντα. Από γεγονότα που έχουμε διαλέξει. Το νήμα των γεγονότων, το σημερινό, ξεκινά από το 1666, όταν σαν σήμερα η μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου βρισκόταν ήδη στη δεύτερη καταστροφική της μέρα. Μέσα σε ένα δραματικό τριήμερο, λοιπόν, η φωτιά ισοπαίδωσε 10.000 κτίρια, παρασύροντας την καταστροφή και τον εμβληματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Ήταν ένα γεγονός που επαναπροσδιορίσε την αρχιτεκτονική και την ιστορία της Βρετανικής πρωτεύουσας. Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, το 1843, η οικονομικά εξασθενημένη Ελλάδα μας βρισκόταν αντιμέτωπη με τη δική της δοκιμασία. Η χώρα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συνέταξαν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τη διαχείριση των οικονομικών του κράτους. Η πίεση που ασκήθηκε στο εσωτερικό της χώρας ήταν τέτοια που λειτουργήσε ως καταλύτης, οδηγώντας την αμέσως επόμενη ημέρα στο ξέσπασμα της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου για την παραχώρηση συντάγματος. Στον αντίποδα των επίγειων αυτών κρίσεων, το 1930 η ανθρώπινη θέληση στράφηκε στους εθέρες. Σαν σήμερα λοιπόν, οι Γάλλοι αεροπόροι Κοστ και Μπελόντ πέτυχαν ένα σπουδαίο ορόσημο για την αεροπλοεία, πραγματοποιώντας την πρώτη απευθείας πτήση από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη. Μια δοκιμασία που απέτησε όμως 37 ώρες και 18 λεπτά συνεχούς πτήσεις πάνω από τον Ατλαντικό. Η αναζήτηση της αλήθειας και της ομορφιάς χαρακτήρισε και το 1982, όταν η αρχαιολογική σκαπάνη της Αιγαίας έφερε στο φως ένα κομμάτι της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του καθηγητή Μανώλη Ανδρονικού, ανακαλύφθηκε το θέατρο στο οποίο δολοφονήθηκε ο Φίλιππος ο Δεύτερος το 336 π.Χ., προσφέροντας μια σπάνια υλική μαρτυρία για μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της Μακεδονικής δυναστείας. Η ιστορική αυτή διαδρομή της 2ης Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται στο πρόσφατο παρελθόν. Το 2021, σαν σήμερα, ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης φεύγει από τη ζωή. Η απώλειά του σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον ελληνικό πολιτισμό, αφήνοντας όμως πίσω του μια παγκόσμια μουσική παρακαταθήκη που σε πείσμα του χρόνου παραμένει ζωντανή και συνεχίζει να συγκινεί.

Ξεχυλίζει, ξεχυλίζει με τη φωνάρα του Δημήτρη Μητροπάνου. Το συνέστημα ξεχυλίζει. Θάλασσες λοιπόν, μέσα στα μάτια σου θάλασσες, από το 1987 στο σήμερα. Ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 στα όμορφα ταξίδια μας και μέσα από τα τραγούδια, κυρίως μέσα από τα τραγούδια. Πάμε όμως εδώ για τη μικρή μας εκδρομή έξω στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος αυτή την ώρα. Η Κηφισίας έχει μόνο πυκνή ροή και αυτό στο ύψος του Ψυχικού και της Κατεχάκης. Στο κέντρο έχουμε αυξημένη κίνηση σε Βασιλή Σοφίας, Αμαλία Σταδίου και Αρδιτού. Και πυκνή ροή, μόνο πυκνή ροή στη Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πολύ πάθος, ατελείωτη θάλασσα και απόλυτο συνέστημα. Το κύμα με την υπέροχη ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου σε μία από τις πιο δυνατές δημιουργίες του Γιώργου Θεοφάνους. Εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες ακόμα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε και στο διαγωνισμό μας, γιατί σας είπα ότι σας έχω προσκλήσει στον πρώτο μας διαγωνισμό. Φέτος λοιπόν το περάσαμε παρέα με τον Ελληνικό 93 το καλοκαίρι μας στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το Σεπτέμβριο συνεχίζουμε δυναμικά. Λοιπόν, την 5η 3 Σεπτεμβρίου, αύριο λοιπόν, ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πηλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, με τη stand-up comedy παράσταση Τόσο Όσο. Τι θα δείτε? Ιστορίες Τόσο Όσο, λογοπαίγνια Τόσο Όσο, αποτυχημένες παρομοιώσεις Τόσο Όσο, παρατηρήσεις που μπορεί και να μην σας ενδιαφέρουν Τόσο Όσο. Η παράσταση που παίχτηκε 184 φορές σε Ελλάδα και Ευρώπη ολοκληρώνει τον κύκλο της και κάνει μια τελευταία στάση στην ταράτσα του Λαμπέτη. Ηλίας Φουντούλης και Άγγελος Πηλιόπουλος, Τόσο Όσο λοιπόν, μια τελευταία παράσταση. Και εσείς τι κάνετε αν θέλετε να βρεθείτε εκεί μαζί μας? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Τόσο Όσο κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ελληνικός 93,2. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
6: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
7: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

0: Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου και γλυκερία από το 1986 σε στίχους του Πάνου Φαλάρα και στη μουσική του Στέλιου Φωτιάδη εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε και στα ωραία που μας λένε τα βιβλία μας. Πάντα θα βρεθούν άνθρωποι που θα σου πούν να μην δοκιμάσεις, να μην ρισκάρεις, να συμβιβαστείς. Ο Χάρης Πολίτης λοιπόν γράφει στον καθρέφτη, θα σου πούνε μην προσπαθείς πολύ γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμα να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος, είναι εμπόδιο. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη είναι η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Τώρα, σε άλλα όμορφα νέα, θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλευσε λοιπόν exclusive Nova deals σε Coffee, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr. Αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή

0: πώληση more.com.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ λοιπόν καλησπέρες πολλές. Πάμε με πολλά τραγούδια, με προτάσεις ενδιαφέρουσες και προσκλήσεις που θα ομορφύνουν τις νύχτες σας.
4: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

ατμοσφαιρικό και διαχρονικά ερωτικό. Η ζεστή και γεμάτη βάθος ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη, στη μουσική του Στέφανου Κορκολή, στους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στην τρίτη μας ώρα, 13 λεπτά μετά τις 12. Και ήρθε η στιγμή για τον άλλο μας διαγωνισμό, γιατί σας έχω όμορφες προσκλήσεις, γιατί έχουμε πει εκτός από τις μέρες σας, ομορφαίνουμε ή προσπαθούμε να ομορφύνουμε και τις νύχτες σας. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευθέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και πολύ πολύ ακόμα. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για αύριο, Πέμπτη, στις 8.30. Εάν θέλετε λοιπόν να απολαύσετε το μοναδικό αυτό musical, τότε τι κάνετε? Μα στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.

Το Σβήσια το Φεγγάρι, ένα σπουδαίο ζεϊμπέκικο με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, τη μουσική του Στέφανου Καρκολή και του στίχου του Νίκου Μωραΐτη, που κυκλοφόρησε το 2005 μέσα από το δίσκο «Πες μου τα αληθινά σου εδώ», πάντα στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, ο Κηφισός αυτή την ώρα είναι πεντακάθαρος. Η Κηφισίας έχει πυκνή ροή μόνο στην κάθοδο και μόνο στο ύψος του Ψυχικού. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας σταδίου και Αρδιτού. Και η Αθηνών έχει πυκνή ροή στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος.

0: Γιάννης Κότσιρας και Φως έγινε ένα τραγούδι που έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία και αγαπήθηκε από το κοινό σε μουσική του Νίκου Τερζή και σε στίχους δικούς του, του Γιάννη Κότσιρα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε και στα άλλα, γιατί είπαμε έχουμε ωραίες και ενδιαφέρουσες προτάσεις έτσι να ομορφαίνει το φθινόπωρο. Ο Ελληνικός λοιπόν 93,2 βρίσκεται και φέτος στο πλευρό του Greece Race for the Cure και στηρίζει μια διοργάνωση αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμα μια χρονιά. Υπάρχουν διοργανώσεις που αξίζει να γίνονται παράδοση και αυτή είναι μια από αυτές που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Φέτος λοιπόν δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή μέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια και την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα νέο σημείο συνάντησης, νέες διαδρομές, η ίδια δύναμη όμως και η ίδια ελπίδα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr και στηρίξτε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, γιατί κάθε συμμετοχή δίνει μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν τον σημαντικό αγώνα, σε αυτό το σημαντικό μήνυμα. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Χάρης Αλεξίου.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα, μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Εμείς και εσείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε πολύ καλά, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχει έρθει το κορίτσι μας, υπέροχη από Ματσιόρι, που θα είναι κοντά σας τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φωμάτιση Χιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το 1985 το Σεπτέμβριο κυκλοφορεί το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Ήταν σαν να περίμενε ο τόπος αυτό το φρέσκο πράγμα. Ο δίσκος είχε χρόνους φυσικής γένας, τα οποία σταμάτησε Κραουνάκης. Διήρκησε ακριβώς 9 μήνες. Εγώ είχα μια τάση να γράψω πράγματα για την άλκηστη πιο θεατράλε. Οφείλω να πω πως η Λίνα ήταν αυτή που επέμενε να πει άλκηστη λαϊκά, όπως το ομώνυμο Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Εγώ είχα στο νου μια πιο επίσημη λαϊκή φωνή. Αυτό είχε δηλώσει συνέντευξη του παλιότερου Σταμάτης Κραουνάκης για το δίσκο Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Είναι Νικόλα Κοπούλου λοιπόν στους στίχους, Σταμάτης Κραουνάκης στη μουσική, Άλκης Πρωτοψάλης στην ερμηνεία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιωρή στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά, τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω πως πάντα σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

ξέρω, ταυτιστήκατε. Ένα καράβι και Βασίλη Παπακοσταντίνα δώσαν ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα σε Κηφισίας, Μιχαλοκοπούλου και Αλεξανδράς.

0: Μάλλον κάθε εποχή έχει την ύλη για Θεό. Το τραγούδι μας έρχεται το 1995 από το δίσκο «Η Ανάσα, Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς», σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, για στίχους Λίνας Νικολακόπουλου, ερμήνευσε φυσικά με το δικό της μοναδικό τρόπο η Δήμητρα Γαλάνη. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Τελιβερά από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε Box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί να τα σαμποφίλιου.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκας.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο μουστάκας.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν, η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες. Αν αβείς, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ότι ολόκληρο τραγούδι είναι στην ουσία πραγματικά μια δήλωση ενηλικίωσης. Δεν λέει απλώς χωρίζω, λέει έχω αλλάξει τώρα πια. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν τελειώνει μόνο η σχέση, τελειώνει και ο άνθρωπος που ήσουν μέσα σε αυτή τη σχέση. Το τραγούδι μας έρχεται δεκαετία του 80. Η Αν αβείς έχει γράψει τους στίχους, ο Νίκος Καρβέλλας τη μουσική. Και το ακούσαμε φυσικά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν πφώμα τη Χιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέσας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Κοντά μας είναι και η Κοσμοτέ. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί όσοι παραγγέλνουν με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζουν σε κάθε παραγγελία, θέλουν να σταυροφιλήσουν τα ντελιβερά με αυτά που κερδίζουν. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και τώρα πάμε σε ένα μοναδικό ντουέτο. Γιώργος Νταλάρας και Μαρινέλα, πριν το τέλος. Στα τραγούδια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και ρωτάνε εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για τα μηνύματά σας. Πάντα γενναιόδωρα, πάντα υπέροχα. Λοιπόν, και τώρα θα ήθελα λίγη προσοχή. Αν μπορείτε, ο ελληνικό στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια όπως κάνουμε πάντα κάθε μεσημέρι. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Μαρίζα Ρίζου και η σωτηρία της ψυχής. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Μια παραλία ερημική.

Θεής Ξοβαρδάρης, ο άνεμος Θεσσαλονίκης, της αγαπημένης μου Θεσσαλονίκης. Ένας άνεμος που έγινε σύμβολο της πόλης και που στα χέρια του Νίκου Βαβάζογλου έγινε τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 1986 στο δίσκο Μέσο Νεφών και είναι από εκείνα τα τραγούδια που έχουν μέσα τους την πόλη μου, την αγαπημένη, τη γενέθλια πόλη μου, αλλά ταυτόχρονα μιλούν για κάτι πολύ πιο προσωπικό, την απώλεια, τη μνήμη και την ανάγκη να καθαρίσει, να έρθει ένας ωραίος άνεμος να τα καθαρίσει όλα για να μπορέσει να συνεχίσεις. Φύση Ξοβαρδάρης και Νίκος Παπάζογλου, έχω και εγώ τις αδυναμίες μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, μετράμε 13 λεπτά μετά τις 2. Σαπ Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας 6984 932 932.

Θες και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι πάντα η Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο, Κηφισίας, Αλεξάνδρας Μιχολακοπούλου.

0: Νάζη και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το καλοκαίρι συνεχίζεται και έχουμε ακόμη τόσο ωραία πράγματα να ζήσουμε, όπως τα θερινά σινεμά. Εγώ είμαι λάτρη στο θερινό σινεμά. Πραγματικά δεν μπορώ να μετρήσω πόσες ταινίες είδα το καλοκαίρι. Αλλά θα σταθώ σε μία που πραγματικά νομίζω έχουν περάσει 4-5 μέρες και τη σκέφτομαι ακόμη. Πρόκειται για την ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουτζίου, το Φιόρδ, που κέρδισε και το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών. Ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα, τις δυνατές εικόνες και την ιστορία της. Δεν θα σας πω πολλά. Αν δεν την έχετε δει, αξίζει να της δώσετε μια ευκαιρία. Θα σας καθυλώσουν και οι ερμηνείες, αλλά και τα τοπία που είναι στην Νορβηγία γυρισμένη. Εξαιρετική την ταινία. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία πράγματα έχουμε να κάνουμε τα βράδια μας. Η προσαρμογή είναι δύσκολη, το ξέρουμε όλοι και από τα μηνύματά σας αυτό διαπιστώνουμε. Έχουμε μπει στη δουλειά, στους ρυθμούς και στην κανονικότητα, αλλά μας αξίζουν πραγματικά στιγμές και ανάσες ανακούφισης και χαράς. Νομίζω πως από τα μηνύματά σας, αυτό που καταλαβαίνω, βλέπω εχθές ήσασταν περισσότερο χαρούμενοι. Σήμερα βλέπω ότι κάποιοι μου στέλνουν μηνύματα με παράπονα. Λοιπόν, εδώ είναι το καλοκαίρι και συνεχίζεται. Σας παρακαλώ, μην πέφτετε. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και έρχεται και ιδανικό τραγούδι. Εγώ σας αφήνω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε Μελίνα Σλανίδου. Τι σου έκανα και πίνεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare αλλάζει το σπίτι.
5: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
6: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717-241 και στο athinabc.gr.
7: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξεις.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τι λέγαμε πριν για ανάσες χαράς και όμορφες στιγμές. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς για να δείτε και να απολαύσετε τον Αδάμ Τσαρούχη και τη Μιρέλα Πάχου σαν ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτή την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, σε 9 το βράδυ, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Λαμπέτη, αφήστε κενό, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στα 6984-932-932. Λαμπέτη κενό, το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης συναντιούνται επί σκηνής και μας ταξιδεύουν στα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Γιώργος Δαλάρας, Μιχάλης Ζουγανάκης, Άστρα μη με μαλώνετε.

0: τα soundtrack του ελληνικού αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη, εξαιρετικές ερμηνείες και από τον Μιχάλη Τζουγανάκη και φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Μανώλη Λιδάκη για να σε συναντήσω. Έχει την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά, που εμπνεύστηκε από ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη. Μείνετε κοντά μας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

Αυτή είναι η ζωή, κυρίες και κύριοι. Πάνος Μουζουράκης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Οπότε πέρασε η ώρα. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Από Φωμάτσι και Όρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και ξέρετε, τώρα συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της. Δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει πάντα. Αν δεν δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, δύσκολα θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Μου άρεσε πολύ αυτό που διάβασα στον καθρέφτη. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνει την ουσία σου να φαίνεται. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Πάμε τώρα να ακούσουμε την ωραιότερη λέξη. Σ' αγαπώ. Άλκης Πρωτοψάλτη και Αντώνης Ρέμος εδώ στον Ελληνικό μας.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Τι ωραία στιγμή, Στέφανος Κορκολής και Δημήτρης Μητροπάνος. Κάποιες φορές εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Μιχαλακοπούλου αλλά και Κηφισό. Επιμένει επίσης η κίνηση στο κέντρο της πόλης.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νερό στη Βάργα και Μάρθα Φριτζίλα εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα σαν κι αυτή, το 1984, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός και αγωνιστής Μάνος Κατράκης. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας Ταξίδι στα Κύθερα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική όπως πάντα φυσικά, όπως και στην παράσταση Ειδήπου Τύρανος που ανέβηκε το 1973 στην Επίδαυρο και μάγεψε και τον κόσμο φυσικά και τους κριτικούς. Το 1981 ο Μάνος Κατράκης έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ και διηγήθηκε τα εξής. Ήταν η πρώτη μέρα της τελευταίας εβδομάδας των δοκιμών. Προσπαθήστε λίγο να έρθουν στα αυτάκια σας η δική του φωνή, αυτή η φωνή που δεν νομίζω ότι την έχουμε ξανακούσει. Ήταν η πρώτη μέρα λοιπόν της τελευταίας εβδομάδας των δοκιμών. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος, ψιλόβρεχε. Εγώ πήρα το μονοπατάκι που οδηγεί από τα καμαρίνια στο χώρο του θεάτρου. Μπήκα μέσα, στάθηκα, κοίταξα γύρω από αυτό το αριστούργημα της αρχιτεκτονικής. Ανέβηκα σιγά σιγά τα σκαλοπάτια των κερκίδων ως την τελευταία σειρά. Η ψυχάλα είχε δυναμώσει. Δεν ξέρω τι μέρα. Έσπρωξε να ξαπλώσω πάνω στα ζεστά και υγρά σκαλοπάτια από την απογευματινή βροχή. Έκλεισα τα μάτια μου και δεν τρέπομαι να πω ότι οι στάλες της βροχής ενώθηκαν με τη συγκίνησή μου. Ευγνωμονώ τους ανθρώπους που μου έδωσαν την ευκαιρία να παίξω τον Ειδιπόδα Τυρανό.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com artinfo.gr.

Έλα και Δέσποινα Βανδύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας. Από Φωματσιόρη στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε νέα σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivery από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια εξαιρετική διασκευή, τα ζηλιάρικα σου μάτια, η Mamba El Dico της Μαραβέγιας.

0: κομμάτια, η Μάμπα Λυντικός της Μαραβέγγιας με την υπογραφή του Μάρκου Μαμβακάρη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μαζί μας ήταν η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό για τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Λοιπόν, ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρι. Για τη χαρά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας που καίγεται και σήμερα από τη ζέστη. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Για ελάτε παρέα και στη σημερινή βόλτα μέχρι τις 7 μαζί.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θα πούμε αυτό το αεράκι να μας δροσίσει, που λέει και στο τραγούδι ο Βασίλης Κουλάς που μόλις τώρα ακούσαμε. Καλησπέρα, τι κάνετε, Τετάρτη. Τετάρτη και 2 Σεπτέμβρη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ζέστηκε σήμερα, παιδιά, και έτσι θα πάει. Τι να κάνουμε, πρέπει να έχουμε συνηθίσει. Είναι που το καλοκαίρι συνεχίζεται και μέσα στο Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού και στην παρέα σας, εδώ με τα καφεδάκια μας και αυτό το απόγευμα μαζί μέχρι τις 7, ο Διονύσης Καστόρας. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά και εκεί έξω στους δρόμους της επιστροφής από τη δουλειά, μιας επιστροφής όποια θέλετε εσείς ή όποια ζείτε εσείς, γενικά καλή να είναι και υπομονή να έχετε και όλα θα πάνε καλά. Ό,τι θέλετε να ζητήσετε, ό,τι θέλετε να μου πείτε, εδώ έχω ανοίξει το Viber του Ελληνικού, πάντα ανοιχτό είναι για την ακρίβεια, 6984-932-932. Είναι, ναι, είναι, σωστά το είπα. Λοιπόν, εδώ θα πάμε μέχρι τις 7 παρεούλα στην καθημερινή μας βόλτα. Μείνετε μαζί μου, σας χρειάζομαι κι εγώ.

το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Βγαίνω μαζί σας έξω για να δούμε τι γίνεται. Από κίνηση, ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βουλιαγμένη. Σας βλέπω αρκετή και στην Λιουπόλεως. Επίσης, το λιμάνι του Πειραιά, πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Τμηματιά και η Αλεξάνδρας με κίνηση στο κέντρο της πόλης. Στο Κηφισό τώρα, να δούμε τι γίνεται εκεί στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην άνοδο. Βλέπω ένα μποτιλιάρισμα, αλλά πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα. Μποτιλιάρισμα και στο Κηφισό ψηλά, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας και της Μεσογείων.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κλείσει σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις, αγαπημένο στίχος από το «Έφυγες νωρίς» που μόλις τώρα ακούσα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι, Ελευθερία Ερβανιτάκη, και βέβαια τα λόγια νίκουν στον Αντώνη Ανδρικάκη και η μουσική στο μοναδικό Σταμάτη Σπανουδάκη. Ήταν κάπου στο 1985, αν θυμάμαι καλά, είχα αγοράσει την κασέτα και είχα σταθεί σε δύο τραγούδια. Στο «Έφυγες νωρίς» και το «Ότι μου λείπει», που πραγματικά τα είχα λιώσει. Είχα λιώσει αυτή την κασέτα που νομίζω, αν θυμάμαι καλά, από το πολύ παίξιμο είχε άδοξο τέλος. Τότε που χρησιμοποίησα με στυλό και διάφορα άλλα κόλπα για να την ενώσουμε ξανά. Το άλμπουμ το έλεγαν «Κοντραμπάντο» και όπως σας είπα κυκλοφόρησε το 1985. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας, και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Γιάννη Χαρούλη.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Στέλιος Ρόγκος, όπου και να πάω εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 5 και πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να μείνετε εδώ γιατί την επόμενη ώρα θα ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια, θα θυμηθούμε, θα τραγουδήσουμε σίγουρα με τον Θοδωρή Μπουτσικάκη, τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Αντώνη Ρέμο. Και βέβαια μείνετε εδώ γιατί υπάρχουν για εσάς και προσκλήσεις για θέατρα και άλλα πολλά. Μόλις επιστρέψουμε όλα αυτά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πιλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με την παράσταση stand-up comedy «Τόσο όσο». Μία τελευταία ευκαιρία να απολαύσεις μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
10: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
12: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου και να είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια μέχρι τις 7. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί στον Ελληνικό 93,2 και στο δικό μας απόγευμα. Και σήμερα έχουμε αφήσει έτσι τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή και κατά ένα περίεργο τρόπο, επειδή μάλλον το καλοκαίρι κάπως συνεχίζεται, αρκετά θα έλεγα συνεχίζεται για κάποιους, μας πηγαίνει σε παραλίες, μας πηγαίνει σε νησιά. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες που στέλνετε, δεν ξέρω αν είστε ακόμα εκεί ή έτσι μας παραπλανείτε λίγο στέλνοντας φωτογραφίες από όσα ζήσατε αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Οκτώβρης δεν είναι μακριά και δεν το λέω να στρωμάξω επειδή έρχεται το φθινόπωρο, έχει μπει για το φθινόπωρο, όχι για τα καλά, αλλά επειδή δεν είναι μακριά θέλω έτσι από τώρα να σας πω για το Greece Race for the Cure, που για άλλη μια χρονιά ο Ελληνικός το στηρίζει και σας προσκαλεί και εσάς να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης που έχει ξεχωριστή αξία. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και επιστρέφει και φέτος και μάλιστα σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή 4 Οκτώβρη θα δώσουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, γι' αυτό μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας, να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Και όπως σας είπα, ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

18 λεπτά μετά τις 5 και βγαίνουμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από Πειραιά σήμερα, γιατί έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στο λιμάνι. Κατά τα άλλα, καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό σε σχέση με πριν. Έχει κίνηση, πυκνή ροή θα το έλεγα. Χειρότερο όμως είναι στην Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, εκεί στο ύψος του Μαρουσίου, μετά το Μαρούσι και λίγο πριν. Θα συναντήσετε αρκετή κίνηση, όπως και όσοι ανεβαίνετε μετά το Ψυχικό. Η Αλεξάνδρας με κίνηση σε κάποια σημεία, η Ηλιουπόλου σε κάποια άλλα, η Κατεχάκη επίσης μια πυκνή ροή και στο κέντρο της πόλης.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από το ιστορικό άλμπουμ Στίλβι που κυκλοφόρησε το 1998, Pix Likes και έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Ένα τραγούδι σε μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα και στίχους του ίδιου του Φίλιππου, του Νίκου Παπαγεωργίου και της Όλγας Βλαχοπούλου. Από ένα άλμπουμ σταθμό και στην καριέρα, την πορεία των Pix Likes και γενικά στην ελληνική δισκογραφία. Εκεί ήταν και το Μια Συνουσία Μυστική, εκεί και το Σενιόρ, εκεί και το Μοναδικό Μοναξιά Μου Όλα. Στο μικρόφωνο του ελληνικού Διονύση Καστόρας κάνουμε και σήμερα τη βόλτα μας μέχρι τις 7. Θα είμαστε μαζί και μη φύγετε. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε Γιάννη Κοτσίρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

την Κρέη, εκείνος και εκείνος και μια γυναίκα μόνο ξέρει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και ήρθε η στιγμή να σας δώσω τις πρώτες προσκλήσεις για θέατρο. Για τα ράτσα του θεάτρου Λαμπέτη για αύριο το βράδυ, 3 Σεπτέμβρη στις 9. Πέμπτη δεν είναι αύριο, άρα σωστά τα είπα. Εκεί που ολοκληρώνεται μια παράσταση που έγραψε τη δική της ιστορία, 184 φορές παίχτηκε σε Ελλάδα και Ευρώπη και έτσι ολοκληρώνει τον κύκλο της αύριο με μια τελευταία στάση στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Ηλίας Φουντούλης, Άγγελος Φιλιόπουλος, Τόσο Όσο. Αν θέλετε λοιπόν να είστε εκεί αύριο, υπάρχουν διπλές προσκλήσεις για εσάς από τον Ελληνικό 93,2 που μπορεί πολύ εύκολα να γίνουν δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber. Θα γράψετε Τόσο Όσο, θα αφήσετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932 στο Viber πάντα για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Θέατρο Λαμπέτη, στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη, αύριο το βράδυ στις 9, Ηλίας Φουντούλης, Άγγελος Πλιόπουλος, Τόσο Όσο. Στείλτε μηνύματά σας για τις διπλές προσκλήσεις που υπάρχουν για σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή. Τα κρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

0: Καμία μέρα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη. Εδώ στο Ελληνικό 3,2 συμπληρώσαμε και τη δεύτερη ώρα μαζί και μόλις επιστρέψω έχουμε να ακούσουμε και Τανιά Τσανακλείδου, να ακούσουμε και Ελεονόρα Ζουγανέλη, να ακούσουμε και Άννα Βύση. Έχω και άλλες προσκλήσεις για θέατρο, μην νομίζετε.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο! Μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλά κρατάει η ζέστη αυτό το απόγευμα, καλά κρατάμε και εμείς και θα πάμε μέχρι τις 7 όπου μας πάει η μουσική. Παρέα, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, μωρέ.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Ο Ανδρουπάκος γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου. Ο Γιώργος Χατζινάσιος έγραψε τη μουσική, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τους στίχους και ήταν ένα από τα 12 τραγούδια του άλμπουμ Χωρίς Ταυτότητα που είχε κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά. Στο ίδιο άλμπουμ υπήρχε και το πολύ θεατρικό Στα Κόκκινα Φώτα του Μπαρ, αλλά και ένα τραγούδι που λάτρεψαν τα παιδιά και τραγουδήθηκε και πολλές παιδικές χοροδίες Τα Παιδιά Ζωγραφίζουν. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 ζωγραφίζουμε και εμείς το δικό μας απόγευμα με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας θυμίζουν πολλά, ευχάριστα ή δυσάρεστα, δεν έχει σημασία. Τα τραγούδια είναι αυτά που μετράνε τις στιγμές και τα χρόνια που περνάνε. Είναι το soundtrack της ζωής του καθενός μας. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, στη συνέχεια, δύο ψέματα, διαλέξτε εσείς ποια από τα δύο θέλετε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για έλατε μαζί μου και πάλι στους δρόμους της Αθήνας, γιατί αυτό που βλέπω είναι ένας μικρός χαμός. Κυρίως στη Μεσογείο, την Κηφισίας, αλλά και στο κέντρο της πόλης. Έπεσε, λέει, η τάση του ρεύματος και δεν δουλεύουν πολλά φανάρια. Αυτή την ενημέρωση έχω, αυτή σας λέω, και όπως βλέπω και στο χάρτη εδώ της Τροχέας, ο κακός χαμός στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ κίνηση και βέβαια και στην Κηφισίας. Αρκετά μποτιλιαρίσματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Δεν πάει πίσω η κατάσταση και στη Μεσογείο και σε κάποια σημεία της Κατεχάκη. Καλύτερα τα πράγματα όμως, με πυκνή ροή στο Κηφισό, αλλά έχουμε καθυστερήσεις αρκετές στην Αττική Οδό. Από ό,τι καταλαβαίνετε, θέλει υπομονή.

0: Εδώ είμαστε, στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Τα προβλήματα που υπήρχαν και σας είπα νωρίτερα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους της Αθήνας με το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και με τα φανάρια που γενικά όλο αυτό δημιούργησε έτσι ένα χάος και στο κέντρο και σε άλλες περιοχές. Τα προβλήματα αρχίζουν, λέει, να μην υπάρχουν πια. Το πρόβλημα, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, διαβάζω εδώ, έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά και να περιορίζονται τα προβλήματα και η κυκλοφορία έτσι να επανέρχεται σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς στην κίνηση, δηλαδή που έχει κάθε απόγευμα. Μην παίρνει και τα μυαλά μας αέρα. Λοιπόν, πάμε θέατρο. Πάμε και σε μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο εκεί στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι βεβαίως. Μιχάλης Ρέπας, Θανάσης Παπαθανασίου υπογράφουν την παράσταση αυτή σε μουσική, μάλλον με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία, ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζεται και στη σκηνή Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Σιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Και βέβαια υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να διεκδικήσετε αμέσως τώρα με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, θα το στείλετε στο 6984-932-932. Πρόκειται για την αυριανή παράσταση, 5η-3η Σεπτεμβρίου, 8.30, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ξαναλέω, θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο και Viber 6984-932-932. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

0: Όπως τα λέει η φίλη, ο Γιάννης Πλούταρχος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και κάπως έτσι, κάποια λεπτά πριν τις 7, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στην παρέα σας από τις 4 το απόγευμα ήταν ο Διονύσης Καστόρας και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τη βόλτα που κάναμε μαζί. Μείνετε στον Ελληνικό 93,2, έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος μέχρι τις 10. Ζέστη έξω πολύ, ε. Ζέστη λέει ο Κωστής, θα σας τα πει τώρα. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πιλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με την παράσταση stand-up comedy «Τόσο όσο». Μία τελευταία ευκαιρία να απολαύσεις μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Παντού ακούγεται το Ελληνικό 93,2 και από αυτή την ώρα για τις επόμενες 3 στο μικρόφωνο και τα τραγούδια Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλώς ορίσατε και καλή μας ακρόαση.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Ελένη Βιτάλη με ένα τραγούδι που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα. Ένα τραγούδι από το δίσκο της Ελένης Βιτάλη, τα Λαϊκά της Ελένης του 1988, σε στίχους του Νίκου Μπακογιάννη και μουσική του Τάκη Σούκα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός 932.gr για τους online και εναλλακτικά, 69-84-932-932 το κινητό μας και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και σήμερα Τετάρτη και 2 του μηνός, αλλά και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Συνέχεια όμως στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Χρήστο Μάστορα και το γυρισμό.

0: Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναζητώντας την αγάπη. Και εμείς αναζητώντας τον ίδιο, γιατί φέτος το καλοκαίρι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με πολλή ενέργεια και ανανεωμένη διάθεση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια μουσική, σε μια μουσική περιοδία γεμάτη συνέστημα, γεμάτη ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια φυσικά, για μεγάλες, φτιαγμένα για μεγάλες βραδιές, γεμάτες φως, γεμάτες παρέες και μουσική. Μαζί του και ο Ζαφ, ένας από τους πιο ξεχωριστούς νέους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, σε μια σύμπραξη που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Καλοκαιρινές συναυλίες λοιπόν, καλοκαιρινή περιοδία του Μιχάλη Χατζηγιάννη για το 2006. Αυτή την Κυριακή πάντως, 6 του μηνός, θα βρίσκεται στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Και εκεί που αναζητούμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, να σου και οι άλκες της Πρωτοψάλτη, μέσα στο διθέσιό της.

0: Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Ο Νίκος Μωραήτης βρίσκεται πίσω από αυτά τα λόγια, ο Ρους πίσω από αυτή τη μελωδία, η Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2 με ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Και αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τα τραγούδια μας επιστρέφουν πάλι με το Γιάννη Χαρούλη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετική ερμηνεία του Πασχάλη Τερζή εδώ στον Ελληνικό 93,2 με το «Εμένα μόνο». Ένα τραγούδι που τα λόγια υπογράφει η Ελένη Γιανατσούλια, του την σύνθεση, τη μουσική, ο Αλέξης Παπαδημητρίου. Ελληνικός 93,2 και αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure, σας ενημερώνω, έχουν ανοίξει. Φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε λοιπόν να δηλώσετε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στο greecerace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί, δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Και από τον Πασχάλη Τερζή, στο Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, με το Ρίτα Ρίτα.
1: Παλέ!

0: Με έναν κώδικα τιμής, έναν αυστηρό κώδικα ηθικής, με το Μίλτο Πασχαλίδη ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Εκεί που πάνω από το εγώ μπαίνει το εμείς, μπαίνουν οι δεσμοί αίματος, η φιλία, η οικογένεια. Ένα τραγούδι σε στίχους του Γιάννη Κότσιρα και μουσική του Νίκου Τερζή. Με αυτό ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, θα είμαστε και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες δύο ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντα συντονισμένοι σωστά στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και οι Pix Lux με τη μεθυσμένη καρδιά τους έρχονται αμέσως τώρα στην αέρα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αφεύ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
2: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

στον ελληνικό 93,2 με ένα αγαπημένο μας τραγούδι, ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, εναλλακτικά ελληνικός 932.gr. Θυμίζω για ακόμα μια φορά το κινητό μας 6984-932-932 που επικοινωνούμε από εκεί μέσω Viber για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Αλλά να έχετε το νου σας, γιατί σε λίγο θα το χρειαστείτε και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και σήμερα. Για τη συνέχεια όμως έρχεται στον αέρα μας ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Χρήστος Μάστορας.

Αυτή ήταν η Βασιλική, μια όμορφη ξανθιά σαν το κουκλάκι που αγάπησε τον Στέργιο. Ο Νίκος Γιώγαλας στον Ελληνικό 93,2 μέσα από το δίσκο του «Γυρνά ο καιρός» του 1994 με τη Βασιλική του. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 93,2.gr. Θα μείνουμε ακριβώς την ίδια χρονιά και θα πάμε να συναντήσουμε στον αέρα μας τον Νίκο Νομικό σε ένα τραγούδι που τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Μάνος Ξηδούς σε συνεργασία με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπάμπι Στόκα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μόνο με εξαιρέσεις, χωρίς κανόνες, όσο κι αν αποφεύγουμε τους κανόνες όμως, υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορείς να τους αποφύγεις και αυτοί είναι οι κανόνες του χρόνου. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντατη το μισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πίνεις. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Τη λατρεύω τη φωνή της και το ρομαντισμό της. Αξεπέραστος ρομαντισμός η Αλέκα Κανελίδου στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε μουσική Αλέξη Παπαδημητρίου και στίχους Ρόνη Σοφού από το 1985. Θα παραμείνουμε, δεν θα αλλάξουμε μουσικό μονοπάτι, θα παραμείνουμε σε αυτά τα ρομαντικά μας. Θα σας πάω στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, γιατί και το Σεπτέμβρη συνεχίζουμε δυναμικά εκεί. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν, αυτή την Παρασκευή, η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη γίνεται παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης συναντιούνται επί σκηνής και μας ταξιδεύουν στα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου. Αγαπημένες μελωδίες, τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει έτσι κι αλλιώς, ντουέτα που έγραψαν ιστορία αλλά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία σε μια μοναδική μουσική βραδιά στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Και εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις για αυτή τη βραδιά, για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, αρκεί να πάρετε κινητά και μέσω Viber να στείλετε Λαμπέτη κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Αντίστροφα μετράμε για τη συναυλία της, για τη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Αντίστροφα όμως μέτρησαν και τα δικά μας ρολόγια και δείχνουν ακριβώς 9.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μια ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τον Κωστή Λιπερόπουλο στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Καλώς ορίσατε νεότερη στην παρέα μας. Μια καλησπέρα ακόμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Πέσει.

Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου σε μια ανισόπεδη δίσκο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην Αθήνα θα παραμείνουμε και πάμε να δούμε στην Αθήνα τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειαστούμε πορτοφόλι. Στο Ξέφωτο θα πάμε, το Park Your Cinema Kids με τη σφραγίδα του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας επιστρέφει στο μεγάλο πάρκο της πόλης με μια καλοκαιρινή ενότητα προβολών αφιερωμένη σε παιδικές ταινίες που μυρίζουν θάλασσα, μυρίζουν διακοπές, ήλιο και ξεγνιασιά. Αυτή την Παρασκευή θα δούμε την ταινία «Στάσου πλάι μου». Παρασκευή λοιπόν 4 του μηνός στις 9 το βράδυ στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο. Και από τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου στο Γιάννη Πάριο εδώ στον Ελληνικό 93,2.

Στη ζωή της οι μόνες καταχρήσεις ήταν μερικά γερά μεθύσια, ένα από τα οποία το χρωστάει στη Σωτηρία Μπέλου που την έκανε λιάδα ένα βράδυ στην κυριολεξία και την έφεραν τέσσερις στο σπίτι της. Έτσι είπε σε μια συνέντευξή της η Αρλέτα. Παράλληλα ο Γιάννης Πανός της χάρισε το «Μια φορά θυμάμαι», ο Λάκης Παπαδόπουλος την «Αγαπημένη σε όλους μας Σερενάτα», ενώ η ίδια έγραψε το ανεπανάληπτο «Μπαρ το Ναυάγιο» που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. ελληνικός932.gr. Για τους online και για τη συνέχεια έρχονται οι Pixlax με τον Γιώργο Νταλάρα.

Όλα είναι μπροστά, μας είπε Νατάσα Αποφίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, ελληνικός932.gr, και όλα είναι μπροστά, αυτό είναι αλήθεια. Μπροστά μας είναι όμως η Νατάσα, ο Θέμης και ο Γεράσιμος με δύο μετρήματα, Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Και μπροστά μας είναι και η Γιώτα Νέγκα με τα μάτια κλειστά.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

Και ενώ ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, όπως ακριβώς μας είπαν η Μαρινέλα με τον Κώστα Χατζή εδώ στον Ελληνικό 93,2, θέλω να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς, δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου». Ο καθρέφτης λοιπόν του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα αλλιώς, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και σαν audiobook στην πλατφόρμα Book Voice. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελεονόρα Ζουγανέλη από Έρωτα.

0: Κι εγώ με σας πλάι μου δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα, πότε πέρασαν τρεις ώρες, αλλά και αύριο πάλι μαζί θα είμαστε εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ζώος 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς